0: Okay, yes, mom.
1: Yesterday.
2: Okay. Okay. Κάτε το, ε! Ναι! Μαρούμε!
0: Οκ, τρία σεκούντια μήμα.
2: Μου σβέδα, να στρούπλε τα άλλα, ο Μπέρνο Γκουρ. Κλέτο!
0: Σε χρυπνή λέτε, τι είναι τέσσερα. Χαμαστή είμα. Α, οκ, μάμα ρασλίτσνη.
2: Οκ. Ότι είμας πριβάτ, όνεγα. Όνεγα, μάλεγα.
0: Οκ, δέπα...
2: Λούμπι, Ιησούς, νο.
0: Δεν σμώ σε στάουλι, δέπα ας πρετλάγαμ εν χιτ, πα πρόβαμε και του διτσε λετίο, ναι. Το αψολούτνο μόραμε τούτ ποσνέτ ζα νάσια δρυπένα μρίζια. Κάι σε τι νόρ, μίδουαρ, στάκι μη. Φου, ας μάλλον ζα Σουίτσα.